τι μακιβό, κοντάνταραντι, καϊπίλε το ρόγκα, κοντάνταραντο. Σα τσακιβόλιο, κουνσίνια μου, μα κατρόπο μου μπρόλιο, κοντάνταραντα.